0: έχει βασιλιά μου θέλετε. Εκλαβάτε να βάλετε να καλέσε. Βάτε φυγέλα. Κάτι κάτσε κάσε κουβαμπάει από την πλέον. Αυτά που είναι ένα. Εγώ άψα το μια σοκαλή. Κάνω να κόψω σαν εκουβάτε λεκάσε. Να σώνα λόγω αναγκοσάλες μας εντάκα μαμαρίζει.
1: That's a song called Tigrecito featuring Joao Orecchia. And that comes from Skip and Die's Riots in the Jungle album and closes out this last set of music on this hour of Turnstiles. Before that, Busty Brown to Love Somebody, Amphibious in there, as well as Poppy Oviedo. You've been listening to Turnstiles, a deeply eclectic mixtape handmade each day just for you. If you'd like to learn more about the show or check the playlist, visit RadioRethink.com. Look for show number 44. This is Turnstiles from Radio Rethink. I am Joel Davis. Thanks for listening.